Έσγαλε. Μια αυτά τώρα δεν ζηλάνε του ριζεβόγια. Ελότροφα λούκια δεν γουανάβανα. Αλτσεγγύρ, κόλλο διόρε.